Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

0: ράδιο.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: μουσείου της Γερμανίας, όσο πια και αν είσαι ο ξεναγός, τόσο περισσότερα εισιτήρια πουλάει.
1: Στο Kunstpalast Düsseldorf, ο λεγόμενος γκρινιάρης ξεναγός κάνει ξεναγήσεις διάρκειας περίπου μιας ώρας και φέρεται επίτηδες, ρε παιδί μου. Ξαναβαριέται τους πάντες, μαλώνει όσους κοιτάνε στο κινητό, σχολιάζει τους επισκέπτες, κράζει ρούχα, έργα, τα έργα που παρουσιάζει τα κράζει. Μόνο που είναι όλο performance. Το αποτέλεσμα η ξεναγήση να είναι sold out μήνες πριν.
0: Μήπως να το κάνουμε role play game, να το κάνουμε κι εμείς όταν θα πάμε σε κάποιο μέρος στο εξωτερικό και να συναντήσουμε μια ξεναγό τη Vivian. Πάμε Μάλμε, Σουηδία, Μπινελίκια σουηδικά έχει.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Άρα πρέπει να κάνει τη δίστροπη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καν το χόμπι σου επάγγελμα.
0: Έτσι,
1: για τη Vivian.
0: Εγώ. Εσύ θα κάνει τον επισκέπτη.
1: Τον επισκέπτη, βέβαια.
2: Εσύ τι θα κάνει.
1: Θα πληρώσει εισιτήριο.
0: Το μουσείο. Τι άλλο.
2: Το έκτο.
3: Παλμός 96,5.

Νεοπαλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.

0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Παλμός 96,5. Boy, I can see the way you doesn't move.

0: Το 1947, σε μια πόλη της Λουιζιάννα, άρχισαν πραγματικά να πέφτουν ψάρια από τον ουρανό. Ένας ειδικός στα ψάρια βρισκόταν τυχαία εκεί και κατέγραψε το φαινόμενο.
1: Λένε πάντως ότι αν δεις ψάρια στον ύπνο σου, είναι μεγάλη λαχτάρα.
2: Ναι, φαντάσου πόσο μεγάλη λαχτάρα είναι και άμα τα δεις τον ξύπνιο σου.
1: Φαντάσου πόσο λαχτάρι αυτό, δεν έχει άδικο.
0: Δύο πουλιά της Νότιας Αμερικής μπορούν να ξεπεράσουν τα 120 δεσιμπέλ. Δηλαδή η φωνή τους φτάνει περίπου την ένταση ενός κομπρεσέρ. Δηλαδή τακατακατακατακα, έτσι έκαναν.
1: Ναι, άμα είναι τριβοκάριδι, why not.
0: Και έχουμε έναν δρομέα ο οποίος ολοκλήρωσε μαραθώνιο ντυμένος φωτογραφική μηχανή σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Μπορεί να σου δείξει το photo finish, το έτρεμα καλέ μόνος αυτός. Αυτό φωτογραφήθηκε.
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά? Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ.
3: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
4: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Εδώ στην Ελλάδα, όταν θέλεις να σηκώσεις λεφτά, ψάχνεις το ATM. Στο Ντουμπάι γίνεται το ακριβώς αντίθετο.
2: Σε ψάχνει το ATM.
1: Ακριβώς. Μέσω τραπεζικής εφαρμογής μπορείς να ζητήσεις να έρθει ένα κινητό ATM εκεί που βρίσκεσαι. Ένα ειδικά εξοπλισμένο όχημα ξεκινάει και έρχεται στην τοποθεσία σου. Και δεν μιλάμε για κανένα μηχάνημα της πλάκας. Έχει κάμερες ασφαλείας, GPS, συναγερμό και μπορείς να κάνεις αναλήψεις, να δεις το υπόλοιπό σου και άλλες βασικές συναλλαγές.
2: Δηλαδή θες να μάθεις το υπόλοιπο, του λες έλα λίγο να δω, βλέπεις ότι έχεις κάτι ψιλολόγια. Σήκω, φύγε να μην σε ξαναδώ μπροστά μου.
3: Βασικά, εγώ αυτό που γίνεται στο Ντουμπάι με το GPS, άμα βλέπανε το υπόλοιπο του λογαριασμού μου, θα μου λέγανε Ντέμπαϊ.
4: Η ώρα είναι 7. 96,5.

0: 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ. Να κοιτάξω.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλαφο.
3: Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Η καρδιά της pop μουσικής.
6: Good morning.
5: 96,5. 1, 2, 3, 4.

0: Παλμός 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Παλμός 96,5.

0: 3 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβιαν Τσακμίνη σας καλημερίζουμε σε ακόμα ένα
1: πρωινό με Παλμό.
2: Τι μουντίλα είναι αυτή, δεν μπορούσα να ξυπνήσω με τίποτα.
0: Το καταλάβαμε, Στέλιο, μιας και ήρθες μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν.
3: 37 για την ακρίβεια.
0: Να τι, γιατί είναι και ακριβέστατη.
2: 37 βαθμοί Κελσίου λείπουν για να ζεσταθώ.
0: Λοιπόν, πώς είσαστε εσείς, για ελάτε στο Viber 6931-965-965. Περιμένουμε τις καλημέρες, τα μηνύματα, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί. Και τι έχει το μενού για την πρώτη ώρα?
3: Αν βλέπατε χθες το Λευτέρη Πανταζή στο Instagram, μπορεί και να μην τον αναγνωρίζετε. Τι συνέβη στο πρόσωπό του, θα τα πούμε όλα αυτά λίγο μετά.
2: Οχ, μπουκωμένη είναι αυτή.
0: Εντελώς,
3: ναι,
0: αρρωστήσαμε.
2: Μακριά μας. Λοιπόν, επίσης έχουμε και GNTM, όπου έγινε χαμός χθες. Δύο παίκτες έφυγαν, μία στρατηγική γύρισε μπούμεραν και κάποιος αποχαιρέτησε το παιχνίδι σαν Βασίλισσα.
3: Αχ, Κλεοπάτρα. Δεν μπορώ.
0: Σοβαρή θεματολογία την πρώτη.
3: Βεβαίως.
2: Λέω, είναι επιστημονικά θέματα.
0: Καλημέρα στις μαμάδες και στους μπαμπάδες που πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Καλημέρα και στους μικρούς μας φίλους. Σε πολύ λίγο θα δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και θα πάρουμε και την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

0: Unholy στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αργά θα πέσει η δουλειά σήμερα. Τα μηνύματα βλέπω λιγοστά. Καλημέρα στη Μαριάνθη. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στο φίλο τον Σταύρο. Καλημέρα και στο Σπύρο που αυτή την ώρα είναι στο δρόμο. Πάμε να δούμε τι κάνουν οι φίλοι μας που είναι στο αυτοκίνητο.
1: Βρέχονται.
0: Βλέπω καθυστερήσει στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, το ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Αρκετός κόσμος στη Μίκη Θεοδωράκη, χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Ομαλή ροή σε Βασιλής Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Έχουμε καθυστερήσει στην Ερμού. Καλή εικόνα από την Εγνατία, την Παραλιακή και την Τζιμισκή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας με ασθενή βροχούλα σήμερα. 16 βαθμοί Κελσίου τώρα η θερμοκρασία και έχω να σας πω ότι αυτή θα είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα.
0: Αλήθεια.
1: 16.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Μια χαρά θα πάει, μωρέ.
2: Η Πράσινο Λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση, όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανελαίου, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.
0: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
2: Όχι. Για,
0: για μένα είσαι εσύ.
1: Το ωραιότερο πλάσμα.
0: Πλάσμα.
1: Εντάξει. Λεπά λοιπόν, παιδιά, από ό,τι καταλάβατε. Μπήκε στο Instagram να ανακοινώσει τις εμφανίσεις του και τελικά, μάλλον, άλλοι δεν τον καταλάβανε. Χρειάστηκε να αποδείξω ότι είναι ο Λεπά.
0: Θα πούμε σε λίγο τι.
1: Σε λίγο.
0: Έτσι. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Alex Warren και Fever Dream στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες.

0: Crazy Town, Butterfly, στον Παλμό 965, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα. Με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή μαζί, μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Ένα κουμπάκι πάτησε ο Κακομοίρης, ο Λευτέρης, ο Παταζής και έγινε χαμός. Άλλοι νόμιζαν ότι έκανε πλαστικές και άλλοι ότι τον τζίμπησαν μέλισσες.
1: Κάτι κακό έπαθε ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Ο Λευτέρης Παταζής κατάφερε να γίνει viral χωρίς να βγάλει καινούριο τραγούδι. Απλώς πάτησε ένα λάθος κουμπί στο κινητό του. Τι έγινε λοιπόν?
0: Τι έγινε?
1: Ο αγαπημένος Λεπά ανέβασε χθες ένα βιντεάκι στο Instagram για να ανακοινώσει ότι ξεκινάει εμφανίσεις μαζί με τον Μπάνιο Πάνο Κιάμο στην ακτή Πειραιών.
0: Με τον Μπάνιο Κιάμο.
2: Νομίζω ότι την Πάνια, με την Ανίτα Πάνια.
1: Με την Ανίτα Πάνια θα βγει τώρα, εσύ τι θέλεις. Σε παρακαλώ. Μόνο που αντί να ασχοληθούν όλοι με τις εμφανίσεις, άρχισαν να κοιτάζουν το πρόσωπό του. Γιατί ο Παταζής εμφανιζόταν τόσο αλλαγμένος που κάποιοι δεν τον αναγνώριζαν.
0: Υπερπρισμένος φαινόταν.
2: Μην αρχίσουμε πάλι τις θεωρίες που παίζει για πολλούς ποδοσφαιριστές και διάσημους γενικότερα και τραγουδιστές ότι έχει πεθάνει και τον έχουν αλλάξει, γίνει copy-paste και κατάλαβες, είναι κλόνος.
1: Μέχρι εκεί δεν έχει φτάσει.
2: Α, ωραία, πάλι καλά.
1: Εδώ έφτασε μέχρι πόσες αισθητικές επεμβάσεις έχει κάνει. Άλλοι τον παρομοίαζαν με πυγμάχο μετά από αγώνα, τόσο πρισμένος που ήταν.
0: Ρόκι Μπαλμπό.
2: Τι, έχει φάει πονίδια?
1: Άμα τον είδες, ναι, είναι λίγο τέτοιο. Ο Λεπά αποφάσισε να λύσει το μυστήριο. Ανέβασε και δεύτερο βίντεο και εξήγησε γελώντας ότι δεν έχει να κάνει απολύτως τίποτα στο πρόσωπό του. Απλώς πάτησε κατά λάθος ένα φίλτρο και δεν κατάλαβε τι συνέβη.
2: Έτσι, όταν μεγαλώνει σιγά σιγά η τεχνολογία σε αφήνει.
1: Τι φίλτρο, τσίπημα μέλη σας ήταν αυτό?
0: Εγώ δεν ξέρω, πάντως το φίλτρο που βάζετε στα βίντεο όταν γυρνάμε με βγάζει με άσπρα μαλλιά και άσπρα γένια. Κανονίστε την πορεία σας. Τζάμπα, κάθομαι μέρα, νύχτα και βάφομαι. Ελά, δεν μπογιά.
2: Θα σε στεναχωρήσω, αλλά και στον καθρέφτη το ίδιο φίλτρο θα έχεις.
0: Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι καθόλου.
2: Καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μην ξεχνάτε ότι σε πολύ λίγο έχουμε ραντεβού με το ηχητικό για το Φτιάξε Βαλίτσα. Διεκδικείται ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Easy Travel You και φυσικά από το Παλμό 965.
2: Και αν κερδίσετε, μπορείτε να πάρετε ένα από εμάς. Είμαστε καλό. Ενώ εμείς είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις.
1: Εγώ δεν είμαι ανοιχτή σε προτάσεις, σας παρακαλώ.
0: Με το που θα ακούσετε το ηχητικό, έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας για να καλέσετε σωστά στο 2310-508-950. Σε περίπτωση που θέλετε να ταξιδέψετε στην Κωνσταντινούπολη, μείνετε στην παρέα μας.
2: Άμα είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός, έτσι δεν είσαι τα κομμάτια. Τώρα τι μπορεί να μπει.
0: Αν αβήσει σε περίπτωση που.

0: άνοιξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
2: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
3: Παλμός 96,5.

Living on a Prayer στον Παλμό 965, όλα επιτυχίες. Μην καλείτε άλλο στο 23 10 508 950 για το φτιάξε βαλίτσα. Το επόμενο σας ραντεβού είναι ακριβώς στις 12.30 στην εκπομπή της Εύης Ανδρικοπούλου. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψω, μαζί θα έρθει και ο Στέλιος, τον οποίο τον έχω βγάλει έξω να δει λίγο τι γίνεται με τον καιρό και με την κίνηση στους δρόμους, και με τη Vivian που ετοιμάζει να ξεκουράσει τα δάχτυλά της και επιστρέφει με ζωδιακές προβλέψεις. Μέχρι τότε, Dracula.

0: Νέλη Φουρτάτο, Sadie Dright, στον Παλμό 965, όλα επιτυχίες. Ταλαιπωρίες βλέπω στο δορυφορικό μου χάρτη. Κάτι έχει συμβεί στο περιφερειακό. Πάμε να δούμε λίγο καλύτερα. Βλέπω καθυστερήσεις στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Ξεκινάει από την Τούμπα και φτάνει μέχρι και την έξοδο του Επταπυργίου.
1: Όταν τα έλεγα εγώ, δεν με ακούγατε.
0: Επίσης, έχουμε καθυστερήσεις από την έξοδο της Νεάπολης μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Πολλοί κόσμοι αυτή την ώρα στην αγνώστου στρατεία του στην Πολύχνη.
1: Στο περιφερειακό τι γίνεται.
0: Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα στη Μίκη Θεοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καρμαλή και στη Βασιλή Σόργα. Καθυστερήσεις βλέπω και στην Ολυμπιάδο, σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Κασάνδρου. Μισογεμάτη η Αγίου Δημητρίου, ο Μαλήρο στην Εγνατία ευτυχώς. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός με ασθενή βροχούλα, 16 βαθμοί Κελσίου, δεν αλλάζει κάτι και έτσι θα παραμείνει και η θερμοκρασία. 16 θα φτάσει η ανώτατη. Αυτή είναι η ανώτατη θερμοκρασία.
2: Τώρα πάμε να σου πω: κατέβασα τον ουρανό, κατέβασα και τα άστρα και ήρθα να σου πω τις ζωδιακές προβλέψεις για σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Κρύοι, νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ενώ πάθος και ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις. Ταύρος, σταθερότητα στη δουλειά και πιθανή επιστροφή στο παρελθόν. Είχα έναν πρώην Ταύρο. Πιθανή επιστροφή από το παρελθόν. Δίδυμοι, νέες προτάσεις επαγγελματικές έρχονται και καινούριο φλερτ έρχεται και πολλή επικοινωνία έρχεται επίσης. Καρκίνη, επαγγελματική πρόοδος και αναγνώριση, όμως στη σχέση υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για ασφάλεια. Λέοντες, αναγνώριση στη δουλειά και έντονη έλξη στα αισθηματικά σας. Παρθένη, οργάνωση και εξέλιξη και οργάνωση που οδηγεί σε εξέλιξη στη δουλειά, αλλά νέα γνωριμία έχει στον ορίζοντα για τα αισθηματικά. Ζυγή, συνεργασίες στη δουλειά καινούργιες και νέος ερωτικός κύκλος, πάντα αλλαγές. Σκόρπιοι, τώρα σημαντικές αποφάσεις θα πάρθουν στα επαγγελματικά και επιστροφή παλαιών συναισθημάτων έχουμε στα αισθηματικά σας. Τοξότες, νέες προοπτικές επαγγελματικές και καινούργιες ευχάριστες γνωριμίες στο φιλικό και αισθηματικό σας περιβάλλον. Εγώ καιρή, στόχοι και πρόοδος στη δουλειά, ενώ ψάχνετε κάτι και έχετε σοβαρές προθέσεις στις σχέσεις σας. Υδροχόοι, αλλαγές και ευκαιρίες στη δουλειά, ενώ ένα απρόσμενο φλερτ ξεπροβάλλει. Ιχθύες, δημιουργικές οι αλλαγές και οι ιδέες που σας έρχονται αυτή τη στιγμή για τα επαγγελματικά σας, ρομαντισμός και ξεκαθαρίσματα για τα αισθηματικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα δεν ήταν χθες στο GNTM, διότι κάποιοι πήγαν να κάνουν καριέρα στο modeling και τελικά μπλέχτηκαν σε παιχνίδια στρατηγικής.
2: Στρατέγκο.
1: Και δύο το πλήρωσαν με αποχώρηση. Σε λίγο θα τα δούμε όλα.

0: νομίζω ταιριάζει απόλυτα στο soundtrack της σημερινής ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη και 13. Δεν πιστεύω να φοβάται και να είναι προληπτικός κανείς. Βίβιαν Στέλιος και Κωστής πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και σήμερα στην παρέα. Και η πρωινή μας παρέα συζητάει για το χθεσινό επεισόδιο του GNTM.
1: Έτσι, πριν θέλει. Συζητήσουμε για το. Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά μια και έχουμε Τρίτη και 13, να πω εγώ ένα χρόνια πολλά στον κολλητό μου τον Αλέξανδρο που έχει γενέθλια και το ξέχασα. Χρόνια πολλά,
2: χρόνια πολλά Αλέκο.
0: Πριν το GNTM, τόλμησες και έκανες αφιέρωση.
1: Επειδή είναι μοντέλος κι αυτός.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Για προχώρα στο μοντελικό κόσμο, μοντελίστα, φίλε μας.
2: Ελπίζω να μην γκρινιάζει κι αυτός, γιατί είχαμε δράματα εχθές. Χαμός εχθές το βράδυ στο GNTM. Εκεί που περιμέναμε μοντέλα και ωραίες φωτογραφίες. Είχαμε γκρίνια, στρατηγικές και δύο αποχωρήσεις. Αρχικά είχαμε ξεκινήσει με το glow up, έτσι το μεγάλο glow up, αλλαγές στα μαλλιά, καινούργια looks και φυσικά τις αντιδράσεις.
0: Κάνα 2-3 που είδα glow up μ' άρεσαν. Τα υπόλοιπα δεν.
2: Θα έβγαινες με ένα τέτοιο glow up εσύ?
0: Εξαρτάται τώρα για ποιον μιλάς, ρε φίλε. Κάνανε πάρα πολλές αλλαγές.
2: Ωραία.
0: Το μαλλί εγώ δεν το κόβω. Πάντως να ξέρετε.
1: Αχ, τα ίδια λέω.
0: Χρώμα και το αλλάζω.
2: Ναι.
0: Αλλά το κόψιμο δεν.
2: Ούτε εγώ το κόβω. Έτσι. Η σταυρούλα, η σταυρούλα μάλιστα πανικοβλήθηκε με το κουρεμά της, σαν τον Κωστή, και ζητούσε να μην της το κόψουν. Να μην της κόψουν άλλο τα μαλλιά.
0: Μοντέλα είσαι, κοπέλα μου. Ό,τι θέλουμε θα σε κάνουμε.
2: Αλλά το πραγματικό δράμα ήρθε στη φωτογράφηση με θέμα πειρασμός και αθωότητα. Αυτό είναι από ταινία περίεργη.
0: Το είχα δει, την είχα δει, παιδιά, τη φωτογράφηση. Χθες δείχνανε στην επιτροπή τις φωτογραφίες που τραβήχθηκαν.
2: Ναι.
0: Είχα παρακολουθήσει όλο το shooting. Για πες.
2: Οι παίκτες έπρεπε να επιλέξουν τις φωτογραφίες που θα παρουσίαζαν στους κριτές και εδώ άρχισαν τα δύσκολα. Η Σταυρούλα βρέθηκε στο επίκεντρο, αφού η επιλογή της έφερε τον Σταύρο σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Α, την Queen.
2: Και, ναι. Και μάλιστα η Μαριέτα που άφησε την Ανθή να επιλέξει φωτογραφία τελικά το πλήρωσε.
0: Βέβαια.
2: Στην άλλη πλευρά τώρα ο Γιάννης έκανε την καλύτερη εμφάνιση, πήρε την πρώτη ασυλία και τσέπωσε τα 1000 ευρουλάκια.
0: Χάρηκα και για το Ζαν, είναι μικρό παιδί, έτσι να ξεκινήσει ένα χαρτζηλικάκι, δεν είναι κακό.
2: Ναι. Και πάμε στο φινάλε.
1: Χαρτζηλικάκι είναι 1000 ευρώ.
0: Ναι, ένα χαρτζηλίκι είναι. Τι είναι 1000 ευρώ.
2: Ναι, βγάλει τη μέρα σου. Στου τρει τελευταίου βρέθηκαν η Μαριέτα, Σταύρο και ο Τζιν. Οι κριτές κράτησαν τον Τζιν.
0: Το Ζαν, Ζαν.
2: Τζιν θα το λέω εγώ.
0: Ζαν.
2: Οι κριτές κράτησαν το Ζαν και έστειλαν τους άλλους δύο σπίτι. Η Μαριέτα έφυγε απογοητευμένη από το GNTM.
0: Και ο Σταύρος έφυγε απογοητευμένη από το GNTM.
1: Και αυτός απογοητευμένη.
0: Ναι.
2: Τι θα γίνει με αυτόν τώρα?
0: Τίποτα. Δεν θα αλλάξει την κανονική του ζωή, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Μια χαρά. Συνεχίζεται ο αγώνας, τα μοντέλα επιμένουν. Πάμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη αποχώρηση.
2: Ωραία.
1: Έχετε αγαπημένες ή αγαπημένους?
0: Εγώ έκανα 2-3. Έχω στο μυαλό μου κοπέλες, αλλά δεν τις λέω γιατί με ακούει η γυναίκα μου τέτοια ώρα και δεν έχω όρεξη.
2: Πες άντρες, καλέ.
0: Τι λες. Νίκος Απέργης, κομμάτι της ζωής μου στο Παλμό 165. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Μείνετε στην παρέα. Μέχρι και τις 11 πάμε μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή.

0: Sports 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Δίνας Κουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
0: Η ώρα είναι 9. Παλμός 96,5.

0: Ρόμπι Γουίλιαμς και Φιλ, και το νιώθω να έρχεται, Στέλιο, να ξέρεις. Μας απειλεί η Βίβιαν, μας απειλεί.
1: Δεν μπορώ. Έχω αρρωστήσει μόνο στην παρουσία της.
0: Δεν ξέρω αν έχετε δει.

0: Παλμό.
1: Μόνος μου.
2: Μόνος ναι. σου.
0: Που έχει τίτλο. Πάντα αυτό λες για να παίρνουμε γανάσες και να κάνουμε. Πρωινό με Παλμό. Τώρα που έχει τίτλο πρωινό. Και ξεκινάς πρωινό μόνη σου. Μόνος σου. Μόνος σου, μόνος σου.
1: Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα και στην κοινότητα να πω. Για το δεύτερο αυτό μέρος, μην ξεχνάτε ότι έχουμε το παιχνίδι. Δεν κολλάει. Θα σας δώσουμε 12 λέξεις, 2 δεν με τις υπόλοιπες 10.
0: Αυτές
1: τις 2 ψάχνετε να βρείτε. Έλα ρε, συλλέγε.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, πες δεν.
0: Ποιοι θα κολλήσουν οι 2.
1: 2 δεν κολλάνε.
0: Εμείς θα κολλήσουμε από τη Vivian.
1: Εμείς θα κολλήσουμε στάνταρ.
2: Και επίσης δεν θέλω να έρχομαι κοντά σας, μην σας κολλήσω γκλάμουρ. Όπως είπε και ο Λάκης Καμαλάς.
0: Χειροτερεύει, Κωστή, πες το παιχνίδι, χειροτερεύουμε.
1: Το είπα το παιχνίδι, να πείτε εσείς τι θέματα έχουμε. Τι σπουδαία θέματα έχετε φέρει.
2: Μία λέξη, άπειρα νοήματα και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς εννοεί συγκεκριμένα η Gen Z. Θα πούμε ποια λέξη είναι αυτή.
1: Α, θα μάθουμε.
2: Βεβαίως.
1: Εντάξει, μην μείνει έτσι μετέωρη, δεν θα αντέξω.
0: Εγώ δεν σας λέω, παιδιά.
1: Έλα, ρε,
0: θα τα μάθετε στη συνέχεια.
1: Έλα, ρε, εσύ τέλειο τώρα, δεν χρειάζεται, παρακαλάμε. Έλα, πες το.
0: Δεν θα το πω.
1: Ρε, πες το.
0: Δεν το λέω, ρε.
1: Πες το.
0: Δεν το λέω.
1: Καλά, εντάξει. Σε λίγο θα σας πούμε τι γίνεται με την κίνηση και με τον καιρό.

0: Teddy Swims The Door στον Παλμό 965, όλα επιτυχίες. Και από ό,τι φαίνεται, η πόρτα για τα social media για τους 15χρονους κλείνει από 1η Γενάρη του 2027. Στη Βουλή σήμερα ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Και αρχίζει και γίνεται πάλι η κουβέντα αυτή τη φορά επίσημα στη Βουλή και πάει για ψήφιση.
1: Άντε να δούμε, γιατί το χρειαζόμαστε.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει, παιδιά, πρέπει να υπάρχουν social media ενηλίκων και social media ανηλίκων. Δεν θα πω εγώ στα ανήλικα τα παιδιά τι θα ανεβάζουν. Συνεβάζουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν θέλω να το βλέπω. Όπως και εκείνοι δεν θέλουν να βλέπουν τη δικιά μου την παπουδόφατσα, ναι.
1: Κοίταξε. Νομίζω δεν είναι αυτό το point. Το point όλο δεν είναι το τι θα βλέπεις, θα βλέπουμε εμείς και τι θα βλέπουν αυτοί. Το θέμα είναι να είναι ελεγχόμενη η πλατφόρμα στο τι θα τους εμφανίζεται και από διαφημίσεις και από οτιδήποτε άλλο τους παρουσιαστεί πάνω στο.
2: Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά.
1: Πήγα να πω χρονολόγιο, παππούς.
2: Έτσι. Το Facebook. Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό που λες, αλλά είναι εντάξει. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς ποιο είναι αυτό. Ας αποφασίσουν οι ειδικοί.
0: Πάντως η ουσία με τις πλατφόρμες ενηλίκων και ανηλίκων, να πούμε ότι όντως υπήρχε η πλατφόρμα το TikTok που ήταν για τα ανήλικα παιδιά. Πήγαν όμως και μπουκάρανε οι μεγαλύτεροι και το διαλύσαν το πράγμα και εκεί έγινε η ιστορία, νομίζω.
1: Ναι, γιατί
0: από
1: όλοι,
0: το TikTok.
1: Όλοι
0: αν αφήναμε το TikTok στα παιδιά θα ήταν μια χαρά. Αλλά έλα μου δε που οι περισσότεροι και οι περισσότερες θέλουν και νιώθουν παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους, παιδιά.
1: Ναι. Ψιλοχαλαρώνει, βλέπω, η κατάσταση.
0: Όντως έχουμε λίγο καλύτερη εικόνα στο περιφερειακό. Έχουμε καθυστερήσεις από την Τούμπα μέχρι και την έξοδο της Τριανδρίας, στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά έχουμε κάποιες καθυστερήσεις από την έξοδο της Νεάπολης μέχρι και του Επταπυργίου. Καθυστερήσεις έχουμε στο ξεκίνημα της Αγίου Δημητρίου, ομαλή ροή στη Μήκη Θοδωράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρκετά αυτοκίνητα στη Βασιλή Σόλγα. Εκεί λίγο στη Χάνθα έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας, σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα. Μισκή, καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας πέφτει. Πέσαμε ένα βαθμό, παιδιά, 15 βαθμοί Κελσίου τώρα, ασθενής βροχούλα. 16 θα φτάσει η ψηλότερη ή απλά την ζήσαμε ήδη.
2: Και σε αντίθεση με εμένα που κολλάει, εσύ πρέπει να παίξεις δεν κολλάει. Θα ακούσεις 12 λέξεις, οι 10 από αυτές κολλάνε μεταξύ τους, οι 2 δεν κολλάνε και αυτές πρέπει να μας πεις. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο 6931-965-965 στο Viber. Τις λέξεις δεν κολλάει και το ονοματεπώνυμό σου για να έρθεις και εσύ να παίξεις μαζί μας λίγο μετά τις 9.30.

δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Άκουσε προσεκτικά. Βρες τις δύο λέξεις που έχουν τρυπώσει στη λάθος παρέα και κέρδισε. Θες να παίξεις? Στείλε τώρα δεν κολλάει στο Viber του Παλμού 6931 965 965. Παλμός 96,5.

0: το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει?
1: Εγώ.
0: Και ο Στέλιος θα μας το πει. Από το 78% στο 23%. Τι συνέβη μέσα σε 20 χρόνια και οι περιστασιακές σχέσεις φαίνεται να χάνουν έδαφος στη Gen Z?
1: Έτσι, καλύτερα παιδιά να προσγειωνόμαστε λίγο. Ξεχάστε τα one night stands. Η Gen Z φαίνεται πως αναζητά κάτι πιο σταθερό στις σχέσεις της.
0: Έλα.
1: Σύμφωνα με έρευνα που βρήκαμε παιδιά εμείς, μόλις το 23% των νέων ηλικίας 18 με 27 ετών δήλωσε ότι οι φίλοι του κάνουν συνήθως περιστασιακές σχέσεις της μιας βραδιάς. Ναι, ναι, ναι. Για τους millennials πριν από 20 χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 78%.
0: Βέβαια.
1: Τι άλλαξε
0: το
1: λοιπόν?
0: Το γλεντούσατε οι millennials.
1: Δόξα τω Θεώ. Έτσι. Περάσαμε ωραία χρόνια.
0: Να τους που δοξάζει και το Θεό.
2: Γατάκι.
0: Έλα.
1: Τι άλλαξε λοιπόν?
0: Τι άλλαξε, Στέλιο?
1: Ένας από τους λόγους που αναφέρονται είναι η απογοήτευση από τις εφαρμογές γνωριμιών. Εμά και εσείς όλο ίντερνετ. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν το φλερ θυμίζει ατελείωτο scrolling, ίσως τελικά να θέλεις κάτι αληθινό.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως λοιπόν η Gen Z δεν έχει χάσει το ρομαντισμό της, αλλά απλώς ψάχνει λιγότερα, πώς τα λέτε αυτά εσείς οι νέοι?
2: Situationships,
1: μπράβο. Και περισσότερη ουσία.
2: Εγώ λέω ότι η Gen Z είναι μια βαθιά ρομαντική γενιά. Ναι, και στο 100% λόγω του COVID πριν από κάποια χρόνια απλά δεν έμαθαν ποτέ να φλερτάρουν.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, το
0: ναι.
1: Ακούω.
0: Και η Vivian ακόμα ψάχνει. Gen Z δεν είσαι εσύ?
2: Gen Z είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Μη Vivian, μην την φοβάσαι, ξέρει η Vivian.
0: Εσείς δεν χρειάζεται να ψάξετε πολύ. Πληκτρολογήστε τώρα 6931-965-965. Αυτό είναι το Viber στον Παλμό 96,5. Εκεί περιμένουμε τις συμμετοχές σας. Δηλώστε συμμετοχή, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε Δεν Κολλάει. 12 λέξεις, 2 δεν ταιριάζουν με τις υπόλοιπες 10 και αυτές πρέπει να βρείτε εσείς. Το δώρο σπουδαίο.
2: Το δώρο σπουδαίο είναι...
1: ένα πακέτο πλήρες, παιδιά, με μαθήματα οδήγησης και στο τέλος δίνουμε και την εξέταση, την οποία αν περάσετε, παίρνετε το δίπλωμά σας.
2: Από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη, όλα αυτά τα ωραία.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921. Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie, η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face cream, overnight cream, eye cream και face and eye serum με εκχύλισμα καφέ και καφείνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie, ο καφές που ξυπνά την επιδερμίδα σου.
4: Παλμός 96,5.

0: έξω ψηλόβροχο στο Παλμό 965 επιτυχία Flames. Και ετοιμάζεται να ανάψει και το τζάκι ο Στέλιος εδώ Παναγόπουλος. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα. Αυτή την ώρα η παρέα παίζει Δεν Κολλάει. Και για τους καινούριους φίλους και για τις καινούριες φίλες, να πούμε ότι δίνουμε στον ακροατή ή στην ακροάτρια 12 λέξεις. Δύο από αυτές τις 12 λέξεις δεν κολλάνε με τίποτα με τις υπόλοιπες 10.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές τις δύο καλείται να ανακαλύψει σήμερα η φίλη
1: Σοφία.
0: Σοφία. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, όλη μέρα, Σοφία. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Είμαι Πολύχνη, Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι στην Πολύχνη, εκεί βρέχει, υπέρα βρέχει?
2: Όχι, έβρεχε.
1: Ψυχάλες όμως, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τίποτα σπουδαίο.
2: Μια δροσιά.
0: Λοιπόν, Σοφία, για να δούμε πόσο παρατηρητική είσαι. Ξεκινάμε να σου λέμε τις λέξεις και πρέπει να ανακαλύψεις ποιες δύο δεν κολλάνε, οκ? Okay?
2: Και
1: Άγιος ο Θεός.
0: Και Άγιος ο Θεός, λέει. Και ο Θεός, έτσι ακριβώς.
1: Άντε, βοήθειά μας, πάμε.
0: Απορρυπαντικό, μαλακτικό. Λεκάνη, μανταλάκια.
1: Χλωρίνη, σφουγγάρι, πλυντήριο, καλάθια πλήτων.
3: Απλόστρα, σακούλα σκούπας, στεγνοτήριο, πρόπληση.
0: Και πάμε άλλη μία πιο γρήγορα. Απορρυπαντικό, μαλακτικό, λεκάνη, μανταλάκια.
1: Χλωρίνη, σφουγγάρι, πλυντήριο, καλάθια πλήτων.
3: Απλόστρα, σακούλα σκούπας, στεγνοτήριο, πρόπληση.
0: Αυτές ήταν οι 12 λέξεις, Σοφία. Ποιες πιστεύεις δύο δεν κολλάνε μεταξύ τους?
2: Δεν κολλάνε.
0: Με τις άλλες 10.
2: Όλο το σύνολο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Για να δούμε.
2: Δεν νομίζω. Μάλλον θα είναι.
1: Για να
2: δούμε. Σακούλα σκούπας.
0: Ναι. Σακούλα σκούπας, ναι.
2: Και η δεύτερη.
1: Ναι.
2: Θα είναι. Έτσι πως τα ακούω. Θα μια σωστή νοικοκυρά. Ευελπιστώ.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
2: Δεν το ξαναλέμε άλλη μια φορά.
0: Όχι, είναι Σοφία, όχι, και πρέπει να το πεις.
2: Πρέπει να το πω.
1: Ναι.
2: Να σκεφτώ. Χλωρίνη να πω.
0: Χλωρίνη θα πεις.
1: Μάλιστα.
0: Για πάμε να δούμε.
3: Δυστυχώς όχι.
0: Ήτανε το σφουγγάρι, Σοφία.
2: Το σφουγγάρι
0: και η σακούλα σκούπας δεν κολλάνε. Ναι, ναι, ναι, με τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει. Θα έχεις πάλι την ευκαιρία μέχρι τέλη Οκτώβρη. Μπορείς να ξαναπαίξεις μαζί μας. Δεν κολλάει. Σε ευχαριστούμε που σε έχουμε στην παρέα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Για εσάς που δεν καταφέρετε να παίξετε μαζί μας, δεν κολλάει. Μην ανησυχείτε καθόλου. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής παίζουμε Βρες τη Μούφα. Και σήμερα διεκδικείται ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Σε πολύ λίγο βλέπουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα, The Police. Every breath you take. Στο Παλμό 965. Όλα επιτυχίες.

0: It's Talk to Me στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Η Vivian και να θέλει δεν μπορεί να μιλήσει πολύ. Ο Στέλιος από την άλλη μεριά δεν το έχει κλείσει από το πρωί. Με έχει ζαλίσει τα αυτιά, ρε Vivian. Και μια δραμαμίνη για τα αυτιά υπάρχει.
1: Δραμαμίνη για τα αυτιά. Είναι καινούριο φάρμακο. Ο Κωστής Βαλτάκης έχει την πατέντα.
2: Πολύ δράμα, παιδιά. Ηρεμήστε λίγο.
0: Πάμε να δούμε αν υπάρχει δράμα αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Όντως στο κέντρο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ξεκίνημα της Αγίου Δημητρίου, όπως επίσης καθυστερήσεις έχουμε και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Καθυστερημένος και ο περιφερειακός στο ρεύμα που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ξεκινώντας από την Ευκαρπία και φτάνει μέχρι την έξοδο της Νέα Πόλεως. Κουράγιο και υπομονή, φίλες και φίλοι. Εμείς θα βάλουμε τη μουσική για να κάνουμε τη διαδρομή πιο απολαυστική. Αρκετά αυτοκίνητα διασχίζουν αυτή την ώρα τη Βασιλή Σόλγα και την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Στρατού. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή και την Παραλιακή. Ο καιρός.
2: Πριν πάω στον καιρό, εσύ που είσαι και πιο έμπειρος,
0: ναι.
2: Δεν είναι λίγο πιο busy η κατάσταση σήμερα γενικά στους δρόμους?
0: Έχει ένα θέμα σήμερα στους δρόμους.
2: Ή μόνο εμένα μου φαίνεται.
1: Κάθε φορά που βρέχει, η Θεσσαλονίκη πνίγει τα μαμάξια.
0: Καλά, αν μπράβο, πνίγει τα μαμάξια.
2: Αυτό.
0: Όχι από τα νερά, ευτυχώς.
1: Ναι, γιατί ναι, ναι, ναι,
0: να έχουμε
1: ναι,
0: και χειρότερα.
2: Λοιπόν, παιδιά, όσον αφορά τον καιρό μας, 15 βαθμοί Κελσίου τώρα η θερμοκρασία, νεφελώδης, ψηλή βροχούλα αναδιαστήματα και ανατόπους και 16 θα φτάσει ψηλότερη. Ελπίζουμε να ξαναανέβει η θερμοκρασία.
1: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι, έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο τον νόμο Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service, λύσεις όλο το 24ωρο στο 2310559999.
2: Η Gen Z βρήκε τρόπο να λέει τα πάντα χωρίς να δεσμεύεται για τίποτα. Αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει αυτή τη γενιά. Σε λίγο θα τα δούμε όλα.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή, στο Παλμό 965. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. 6 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. Πρωινό Τρίτης, 13 του Οκτώβρη. Και έρχεται τώρα η Vivian Φορτσάτη να μας πει τι.
1: Τι να μας πει η Vivian τώρα, νιώθω παππούς εγώ.
2: Να σας πω για τις λέξεις που υπάρχουν και αλλάζουν τη γλώσσα. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η λέξη low key. Low key μου αρέσει, low key έχω θυμώσει, low key θέλω να φύγω, low key είμαι ερωτευμένος. Δηλαδή, μιας που το είπες, μιας που δεν το είπες καθόλου. Το low key χρησιμοποιείται για να κάνουμε μία δήλωση πιο χαλαρή, πιο έμεση ή λιγότερο απόλυτη. Λίγο πιο ψιθυριστή, ας πούμε. Το ωραίο είναι ότι η Gen Z έχει καταφέρει να φτιάξει ολόκληρη γλωσσική κουλτούρα γύρω από το ίντερνετ, επειδή αυτή είναι μια λέξη ξεκάθαρα ιντερνετική. Λέξεις γεννιούνται, γίνονται viral, μπαίνουν στην καθημερινή ομιλία και μετά εξαφανίζονται. Με λίγα λόγια, αν δεν καταλαβαίνεις τι λέμε εμείς, η Gen Z.
1: Ναι.
2: Μην ανησυχείς, low key και εμείς την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρουμε τι θα σημαίνουν.
1: Πες το μας με απλά λόγια.
2: Low key λες, ας πούμε, άμα δεν θέλεις να φροντοφωνάξεις ότι είσαι ερωτευμένος, ναι, από τις κορφές, αλλά είσαι όντως ερωτευμένος, λες low key είμαι ερωτευμένος.
1: Γιατί όμως να το κάνεις αυτό, για να μην στιγματιστείς, ρε παιδί μου, να μην σε πούνε ερωτευμένο.
2: Αυτό, ναι.
1: Ωραία.
2: Μοιάζει ότι είναι, ας πούμε, πολύ μεγάλη κατάθεση ψυχής που κάνεις, οπότε θες να κάνεις λίγο μικρότερη.
0: Σιγά, μαρ' η πιπίτσα που κάνετε κατάθεση ψυχής.
1: Ε,
0: κάπου είστε ερωτευμένες, δηλαδή κουβέντα δεν μπορούμε να πάρουμε από το στόμα σας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, κάπου,
2: με είπε όπα. Πιπίτσα.
0: Όχι εσένα, βρε παιδί μου, ακαδημαϊκά μιλάω, ξέρεις.
1: Έλεος, δηλαδή.
2: Μια θεία από το χωριό.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο.
1: Λόγοι για μένα είναι φακές.
0: Να το ο άλλο. Το κλειδί αυτό το low, που θα το βρούμε, είναι κάτω από το πατάκι όπως συνήθως ή μέσα στην
2: κλάστρα. Εκεί που το αφήνουμε συχνότερα.
0: Εντάξει. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με το τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
3: Πρωινό με Παλμό!
1: Πιο ήρμα, Λόκη.
4: 96,5.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
8: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Παλμός 96,5. Μος 96,5.

0: Let's go!
1: Πάμε λίγο.
0: Πρωινό με Παλμό, let's go. Τρίτη και 13, 3 λεπτά μετά τις 10. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
2: Πρωινό με Παλμό.
0: Και διαβάζω στον Ευρωκόπη, παιδιά, κτηνοτρόφος καταγγέλει ότι οι αρκούδες του κατασπάραξαν το κοπάδι, πάνω από 200 ζώα νεκρά. Και τι να κάνουν τώρα, καταγγέλει τις αρκούδες να τις μοιάσουμε, να τις μαντρώσουμε, να τις κάνουμε τι. Πάμε καλά. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής, τι έχουμε, Στέλιο?
3: Τα παράξενά μου αρχικά.
0: Έχουμε τα παράξενά
3: αρχικά,
0: σου. Μάλιστα,
3: έτσι,
0: και τι άλλο έχουμε?
1: Και μην αγχώνεστε, γιατί έχουμε και βρέστη μούφα, το αγαπημένο σας παιχνίδι, στο οποίο θα ακούσετε δύο λέξεις, τρεις πληροφορίες, οι δύο από αυτές αλήθεια, η μία ψέμα, και αυτήν καλείστε εσείς να βρείτε. Και έχουμε και πολύ ωραίο δώρο από το Οπτικά Ζωγράφος, ένα ζευγάρι γυαλιά.
0: Πολύ ωραία. Σε πολύ λίγο θα ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τώρα ο Φάρελ Williams με το Happy έρχεται να μας ανεβάσει ακόμα περισσότερο.

0: Cars Now. Και είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Έχουμε καλή εικόνα από τον περιφερειακό. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Από την Τριαδρία ξεκινάει και φτάνει μέχρι και την έξοδο στην Άνω Πόλη. Έχουμε ομαλή ροή στη Μίκη Θεοδωράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλής Σόλγας. Μικρές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Στρατού. Ομαλή ροή στην Αγίου Δημητρίου και στην Εγνατία. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας νεφελώδης, 15 βαθμοί Κελσίου, με λίγες νεροποντές, βροχούλα, αυτά.
2: Και μην ξεχνάτε, λίγο μετά τις 10.30 παίζουμε Βρες τη Μούφα. Θα ακούσετε τρεις πληροφορίες. Οι δύο είναι αλήθεια. Η μία είναι η μεγάλη Μούφα και αυτήν καλείστε εσείς να ανακαλύψετε και να μας πείτε. Στέλνετε τώρα μήνυμα για να συμμετέχετε στο 6931 965 965 στο Viber.

0: γράφοντας τη λέξη μούφα, για να έρθετε κι εσείς να παίξετε μαζί μας. Και μην ξεχνάτε, έχουμε ένα ζευγάρι γυαλιά από τα Οπτικά Ζωγράφος και το διεκδικείτε.
1: Και σε πολύ λίγο η Βίβια θα μας πει και για μια χώρα, παιδιά, στην οποία φανταστείτε εμείς να έχουμε 13 μήνες το χρόνο, αλλά βρισκόμαστε και 7 χρόνια πίσω. Τι συμβαίνει με όλο αυτό, θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Where's my husband? Στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη και 13. Από ό,τι έχουμε μάθει και έχουμε καταλάβει στην παρέα, δεν είναι κανένας προληπτικός. Έχω βρει όμως και σχετικές προλήψεις. Να μιλήσουμε για αυτές. Τώρα, γιατί μιλάμε αυτή την ώρα?
1: Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει 13 μήνες αντί για 12.
0: Oh.
1: Φανταστείτε να έχουμε λοιπόν 13 μήνες το χρόνο και να βρισκόμαστε 7 χρόνια πίσω.
2: Αυτοί θα παίρνουν σίγουρα 13ο.
0: Τα χαρά, εννοείται.
1: Και όμως αυτό είναι πραγματικότητα. Στην Αιθιοπία συγκεκριμένα ο χρόνος μετριέται διαφορετικά,
2: ναι,
1: αφού η χώρα ακολουθεί το δικό της ξεχωριστό ημερολόγιο, το οποίο διαφέρει από το δικό μας κατά 7 έως και 8 χρόνια ανάλογα με τον υπολογισμό.
2: Τι λες τώρα!
1: Βεβαίως, πώς γίνεται αυτό? Οι 12 μήνες έχουν από 30 ημέρες, ενώ υπάρχει και ένας 13ος, ο οποίος έχει διάρκεια 5 μέρες τα κανονικά έτη, 6 μέρες τα δίσεκτα.
0: Α, έχουν και την αλλαγή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή η
1: και προσθέτει, δεν είναι μόνο μέρα αυτό. Η πρωτοχρονιά εκεί δεν γιορτάζεται την 1η Ιανουαρίου,
2: όχι,
1: αλλά συνήθως το Σεπτέμβριο μαζί με τα σχολεία, θα πω εγώ.
0: Μια χαρά με το άνοιγμα των σχολείων και χρόνια πολλά.
2: Καλή χρονιά.
1: Η διαφορά, να ξέρετε, οφείλεται σε διαφορετικούς υπολογισμούς για τη χρονολόγηση της γέννησης του Χριστού, γι' αυτό και τα 7 με 8 χρόνια διαφορά.
0: Τι λες τώρα? Εγώ έχω ένα φίλο στην Αιθιοπία, τον Τζόζεφ, που με πήρε προχθές και ξέχασα να τον πάρω τηλέφωνο. Πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο, το ρωτήσω, του πω ισχύει, ρε Τζόζεφ.
2: Καλά, μην τρέχεις κιόλας, έχεις χρόνια μπροστά σου.
0: 7, τουλάχιστον.
2: Μίνιμουμ.
0: Έτσι. Εσείς τρέξτε και πάρτε τα κινητά αλλά και τα σταθερά στα χέρια σας. Τα σταθερά δεν γίνεται, μόνο με κινητά.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ρε, παιδί μου, τώρα.
0: 6931-965-965, αυτός είναι ο αριθμός Viber. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να παίξετε μαζί μας σε πολύ λίγο. Βρες τη μούφα.
2: Γράψτε μούφα.
1: Η πιο εύκολη ανανέωση που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά. Γιατί αλλάζεις γυαλιά και ξαφνικά αλλάζει ολόκληρο το look σου. Οπτικά Ζωγράφος, με τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς και επιλογές για κάθε στυλ.

0: Ούφα! Αν καταφέρεις να την ανακαλύψεις, στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη Ούφα και δήλωσε συμμετοχή.
1: Παλμός 96,5.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Παλμός 96,5.

0: You και Beautiful Days στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες. Το λέμε για να ξορκίσουμε τη μέρα. Γιατί πόσο beautiful μπορεί να είναι με τη Vivian να φοράει μπουφάν. Ο Στέλιος γούνα. Πολύ καλή γουντάλα σου.
1: Εμένα με ξέρεις ότι με το κρύο δεν τα πάω καλά. Έλα τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
0: 16 βαθμούς έξω. Είναι η ώρα που κάθε μέρα παίζουμε. 15
1: πέφτουμε, σου λέω.
0: Παίζουμε βρες τη μούφα. Σας δίνουμε τρεις πληροφορίες. Δύο είναι αληθινές και μία είναι η μούφα. Και αυτή καλείται να ανακαλύψει σήμερα ο φίλος Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Γιάννη, αυτή την ώρα βρίσκεσαι στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά που.
2: Στο σπίτι για λίγο ακόμα.
0: Είσαι για λίγο ακόμα στο σπίτι. Κάτσε εκεί που είσαι, φίλε μου, μια χαρά είσαι.
1: Ναι, τώρα.
0: Είναι και ο καιρός ότι πρέπει για χούλιασμα. Μην πας στη δουλειά, πάρε άδεια.
2: Τέλεια, θα το ζητήσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, είσαι έτοιμος να ακούσεις τρεις πληροφορίες.
2: Ναι, φυσικά.
0: Στην Ελλάδα λένε πως αν σπάσεις καθρέφτη θα έχεις 7 χρόνια γρουσουζιά. Σήμερα είναι Τρίτη και 13 και έχουμε μούφα με προλήψεις, έτσι.
1: Ναι. Στην Ιταλία υπάρχει πρόληψη ότι ο αριθμός 17 φέρνει κακοτυχία.
3: Στη Γερμανία πιστεύουν ότι αν φορέσεις δύο διαφορετικές κάλτσες την Τρίτη θα χάσεις χρήματα μέσα στην εβδομάδα.
0: Αυτές είναι οι τρεις πληροφορίες, Γιάννη. Ποια πιστεύεις ότι είναι η μούφα?
1: 1, 2 ή 3.
2: Το 3 θα έλεγα.
0: Το 3, το κλειδώνεις?
2: Ναι.
0: Ωραία. Ναι!
3: Μπράβο σου, Γιάννη! Συγχαρητήρια,
2: ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, εσύ φαντάζομαι δεν είσαι προληπτικός, Γιάννη.
2: Όχι. Να σας πω την αλήθεια μου, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό ότι σήμερα είναι Τρίτη και 13, οπότε.
1: Ούτε εμένα, Γιάννη, οι ίδιοι είμαστε.
0: Πάντως το Τρίτη και 13 σου πήγε πολύ και θα σου πάνε και τα ολοκαίνουργια γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφου, τα οποία σε περιμένουν. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη, που έπαιξες μαζί μας.
1: Καλό
2: καλά.
1: Υπόλοιπο.
0: Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά. Γεια και χαρά. Σε πολύ λίγο μαθαίνουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Όταν ο καιρός είναι περίεργος, τότε έχουμε προβλήματα. Ισχύει ή δεν ισχύει? Θα πάρουμε και για τελευταία φορά την πρόβλεψη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μπρας και γυρίσει κάτι, ρε παιδί μου.
1: Και να δείτε και τι πορτοκαλίδι οποίες έχουμε για τη συνέχεια.
0: Και μιας και ο καιρός είναι κουκουλιάρικος και η Αθανασία δεν θέλει να βγει από το σπίτι, της βάζουμε κάτι για soundtrack. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Στο Παλμό 96,5.

0: Bar, Bruno Mars, το Παλμό 965, όλα επιτυχίες. Και αυτό είναι το πρωινό με Παλμό που βγαίνει για μία ακόμα φορά στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση στο περιφερειακό. Έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Καθυστερήσεις επίσης έχουμε στην Ίωνος Δραγούμη και στην Ιασονίδου. Ομαλή ροή σε Αγίου Δημητρίου και Εγνατία. Αρκετά αυτοκίνητα στη Τζιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ασθενής βροχή, 15 βαθμοί Κελσίου και μάλλον έτσι θα παραμείνει και η θερμοκρασία μας σήμερα.
0: Έχουμε κάτι σε παράξενο.
2: Έχουμε τα παράξενα του Στέλιου.
1: Παιδιά, δεν έχουμε παράξενα, με δουλεύετε τώρα. Λοιπόν, μία μαρμάρινη προτομή έμεινε για περισσότερα από 70 χρόνια σε αγγλικό κήπο επειδή τη θεωρούσαν απλό διακοσμητικό. Τελικά αποδείχθηκε σπάνιο έργο διάσημης γλύπτριας.
0: Για φαντάσου ρε φίλε.
2: Την έφαγε η μαρμάγκα.
0: Η μαρμαριναράγκα.
1: Ναι. Η δυνατότερη καταγεγραμμένη γυναικεία κραυγή έφτασε τα 105,9 δεσιμπέλ. Το ρεκόρ σημειώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2006 από μία επαγγελματία Ντελάλη Πόλης.
0: Επαγγελματίας Ντελάλης τι μπορεί να είναι ρε εσύ.
1: Δείξε μας Βιβιάν ότι μπορεί να νικήσει αυτή η γυναίκα.
2: Έλα παρε.
1: Ντελάλης είναι καλέ. Δεν δουλεύει στη λαϊκή.
2: Αυτό είναι ο Ντελάλης παιδί μου. Αυτός που βγαίνει και τελαλεί.
1: Ναι, μπορεί να λέει ρε παιδί μου για γεγονότα της πόλης που θα
2: γίνουν. Το 2006.
1: Σε αυτή
0: ωραία.
1: Την πόλη.
0: Μπορείτε να σταματήσετε γιατί θα ουρλιάξω και θα σας ξεπεράσω όλα τα ρεκόρ.
1: Το σύγχρονο κλιματιστικό δεν δημιουργήθηκε αρχικά για να δροσίζει ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Σχεδιάστηκε για να εμποδίζει την υγρασία να στραβώνει το χαρτί ενός τυπογραφείου.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Σου φαίνεται παράξενο, ε. Έτσι ενδιαφέρον.
0: Εμένα τώρα.
1: Αυτά, θέλετε κι άλλα.
2: Όχι, αυτά, εντάξει, καλά.
1: Δεν είσαστε γεμάτοι και πλήρεις πλέον για τη μέρα σας.
0: Ναι, ναι. Ασταμάτητος, όπως καταλαβαίνετε, ο Στέλιος ο Παναγόπουλος. Ασταμάτητη και η Σία που έρχεται τώρα στον Παλμό.

0: άναβηση όλο πιο πάνω. Στο παλμό 965 όλα επιτυχίες. Όλο πιο πάνω τραγουδάει ο Στέλιος. Μπας και ανέβει η θερμοκρασία και καταφέρει να βγει από τα στούντιο. Αλλά δεν το βλέπω, Στέλιο μου.
1: Γιατί καλέ.
0: Εκεί στους 16 θα μείνει. Καλυμμένος ο υδράργυρος σήμερα.
1: 15 σου είπα.
0: Θα τουρτουρίζεις. Πόσες φορές θα μου πεις 15 δηλαδή.
1: Τι να κάνω κι εγώ. Και εγώ έχω βαρεθεί να ακούω 16.
0: Εντάξει. Σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αφού σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα συντροφιά μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να περάσετε τόσο καλά όσο και εμείς.
2: Είμαι σίγουρη ότι περάσανε τέλεια τα παιδιά μαζί μας και λίγο ακόμα καλύτερα θα περάσουν τις επόμενες 3 ώρες με την Εύη Ανδρικοπούλου εδώ που θα σας κάνει παρέα. Μετά έχουμε και Χρύσα Πλιάκο, οπότε ετοιμαστείτε.
0: Μην ξεχνάτε, έχετε ραντεβού με το Φτιάξε Βαλίτσα στις 12.30 και στις 3.30. Τρέχει διαγωνισμός στο Παλμό 96,5. Τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Easy Travel You και φυσικά από το Παλμό 96,5.
1: Φιλιά πολλά, να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε και το δικό μας ραντεβού. Αύριο ανανεώνουμε το πρωί στις 8 για ακόμη ένα
2: πρωινό με Παλμό.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
5: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
6: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
9: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
10: Παλμός 96,5.

0: κουρασμένος.
1: Καλημέρα σε όλους, είστε στον Παλμό 96,5. Όλες επιτυχίες, Εύη Δρικοπούλου στο μικρόφωνο. Να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Έχουμε 3 ώρες μπροστά μας, γεμάτες αγαπημένες επιτυχίες, θετική διάθεση και φυσικά όλα όσα αξίζει να μοιραστούμε μαζί σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-965-965. Βροχερή η σημερινή ημέρα μας. Δεν ξέρω πώς έχετε ξυπνήσει, αν έχετε διάθεση, αν είστε έτσι κατσουφιασμένοι. Θα τα μάθουμε όλα στην πορεία, βέβαια, γιατί μου στέλνετε συχνά τα μηνύματά σας. Και τώρα, γιατί νιώθουμε ενοχές όταν αρνούμαστε κάτι, ακόμα και όταν έχουμε κάθε λόγο να το κάνουμε? Και γιατί συγκρίνουμε τη ζωή μας με τον άλλον στα social media? Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα τα μάθουμε σε πολύ λίγο και φυσικά επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Πού αλλού, στον Παλμό 96,5.

ρυθμός 6,5, όλοι επιτυχίες, Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, της βροχερής Θεσσαλονίκης θα έλεγα. Λοιπόν, ομαλή είναι η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους με μικρές καθυστερήσεις στον περιφερειακό Εθνικής Αμήνης, Ίωνος Δραγούμη, 12 Νήσου, Τσιμισκή και έχουμε λίγο και στην Εγνατία και καθαρή αποκίνηση Αγίου Δημητρίου Λεωφόρος Νίκης και Λεωφόρος Στρατού. Γιατί λέμε ναι στους άλλους, ενώ μέσα μας θέλουμε απεγνωσμένα να πούμε όχι. Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο στο μεταξύ. Μένετε συντονισμένοι που αλλούμε φυσικά στον Παλμό 96,5 και έρχεται Μάστορας και Μαργαρίτα.

0: Emotion 6,5 μόνο επιτυχίες. Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Να πω μια καλημέρα σε όσους έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και εμείς πάμε να δούμε κάτι που θα μπορούσα να πω ότι απασχολεί τους περισσότερους από εμάς. Πόσες φορές έχετε πει ναι σε κάτι ενώ μέσα σας θέλετε να πείτε όχι? Δεχόμαστε μια χάρη, αναλαμβάνουμε άλλη μια υποχρέωση και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν μας φτάνει η μέρα. Συχνά φοβόμαστε ότι θα απογοητεύσουμε τους άλλους ή ότι θα παρεξηγηθούν. Όμως το να βάζουμε όρια δεν σημαίνει ότι είμαστε γενείς ή εγωιστές. Σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε και τις δικές μας ανάγκες, γιατί κακά τα ψέματα δεν γίνεται να είμαστε διαθέσιμοι για όλους και ταυτόχρονα να έχουμε χρόνο και για τον εαυτό μας. Μένετε συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς και επανερχόμαστε στο Μπάλμο 96,5 φυσικά με κίνηση και καιρό.
1: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγών. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγών. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Σε ένα μουσείο της Γερμανίας, όσο πια και εμείς είναι ο ξεναγός, τόσο περισσότερα εισιτήρια πουλάει.
7: Στο Kunstpalast Düsseldorf, ο λεγόμενος γκρινιάρης ξεναγός κάνει ξεναγήσεις διάρκειας περίπου μιας ώρας και φέρεται επίτηδες, ρε παιδί μου. Ξαναβαριέται τους πάντες, μαλώνει όσους κοιτάνε στο κινητό, σχολιάζει τους επισκέπτες, κράζει ρούχα, έργα, τα έργα που παρουσιάζει τα κράζει. Μόνο που είναι όλο performance. Το αποτέλεσμα η ξεναγήση να είναι sold out μήνες πριν.
6: Μήπως να το κάνουμε role play game, να το κάνουμε κι εμείς ότι θα πάμε σε κάποιο μέρος στο εξωτερικό και να συναντήσουμε μια ξεναγό τη Βίβια. Πάμε Μάλμε, Σουηδία, Μπινελί και Σουηδικά έχει.
8: Βεβαίω.
6: Ωραία.
7: Άρα πρέπει να κάνει τη δίστροπη.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι κάτι το χόμπι σου, επάγγελμα.
6: Έτσι,
7: για την Βίβια.
6: Εγώ. Εσύ θα κάνει. Τον επισκέπτη.
7: Τον επισκέπτη, βέβαια.
8: Εσύ τι θα κάνει.
7: Θα πληρώσει εισιτήριο.
6: Το μουσείο. Τι άλλο.
8: Το έκτο.
9: Πρωινό με Παλμό. Παλμό 96,5.

πίσω στο στούντιο, Palmotion 6,5 όλοι επιτυχίες, Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε γρήγορα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις σε πολλούς δρόμους, Περιφερειακός, Τσιμισκή, Ίωνος Δραγούμη, Δωδεκανήσου και Αγίου Δημητρίου. Καθαρή αποκίνηση, η Εγνατία, Βασιλίσσης Όλγας και Λεωφόρος Νίκης. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 14 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Πόσο πραγματική είναι τελικά η τέλεια ζωή που βλέπουμε στην οθόνη μας? Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει να σας πω πως στο αυτοκινητάκι.gr θα βρείτε τα καλύτερα παιδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Με την αγορά σας έχετε 2 χρόνια εγγύηση και 3 χρόνια δωρεάν σέρβις και το κυριότερο, την ασφάλεια για τους μικρούς οδηγούς μας. Φυσικά μπορείτε να διαλέξετε το παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σας αρέσει στο φυσικό κατάστημα Ωρεοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη και εννοείται στο αυτοκινητάκι.gr. Δεν φεύγει κανείς, μένετε όλοι συντονισμένοι.

όμως 96,5 όλες επιτυχίες Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και να πω μια ακόμη μεγάλη καλημέρα σε όσους έχουν έρθει αυτή την ώρα στην παρέα μας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στο 6931-965-965. Επίσης να σας υπενθυμίσω πως στις 12.30 ακριβώς ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και έχετε μόνο 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό που διοργανώνει το Easy Travel You με τον Παλμό 96,5 για ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Ανοίγεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπεις ταξίδια, ωραία σπίτια, επιτυχίες και χαμογελαστά πρόσωπα και ξαφνικά η δική σου καθημερινότητα μοιάζει λίγο πιο βαρετή. Το πρόβλημα είναι ότι συγκρίνουμε συνεχώς ολόκληρη τη ζωή μας με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι αναρτήσεις δείχνουν συνήθως όλα όσα κάποιος επιλέγει να μοιραστεί και όχι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει πίσω από την οθόνη. Αυτό δεν σημαίνει πως όλα είναι ψεύτικα, σημαίνει όμως ότι ένα προσεγμένο προφίλ δεν αποτελεί ολόκληρη την πραγματικότητα και ευτυχώς η ζωή δεν χρειάζεται φίλτρο για να έχει αξία. Μένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται στα Βέντο και πριν σε γνωρίσω.

0: δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
0: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12. Παλμός 96,5.

Smile Motion 6,5 όλα επιτυχίες. Εύα Τρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι ώρα να δείξει 2. Ελπίζω η μέρα σας να κυλάει όμορφα και αν όχι εμείς εδώ σίγουρα θα σας φτιάξουμε τη διάθεση. Γιατί ζητάμε συγγνώμη ακόμα και όταν απλώς εκφράζουμε τη γνώμη μας. Και μήπως η συνεχής απασχόληση

τοποθέτηση με την εγγύηση του ονόματος Μπαταρίες LK. Δεν φεύγει κανείς, μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται Έλληνα Παπαρίζου και αναπάτητες κλήσεις, που αλλού φυσικά στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Fire Motion 6,5, όλοι επιτυχίες. Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ομαλή είναι η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους. Έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Κασάνδρου, 12 Νήσου και Αγίου Δημητρίου και λίγο στην Τσιμισκή. Καθαρός από κίνηση είναι ο Περιφερειακός, η Εγνατία, Λεωφόρο Νίκης και η Βασιλίσσης Όλγας. Γιατί ζητάμε συγγνώμη ακόμα και όταν δεν φταίμε. Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει να σας πω σίγουρα πως στο Coffee Goldie θα βρείτε κρέμες προσώπου και ματιών, overnight cream και serum και αυτή την περίοδο όλη η σειρά σας περιμένει με 20% έκπτωση στο coffeegoldie.com. Δεν φεύγει κανείς και επανερχόμαστε.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
3: LK.
2: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
3: 2310 76 90 90.
2: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
3: 2310 76 90 90.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή, πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K, σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

άνοιξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.

Ocean 6,5 όλα επιτυχίες. Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σας πω πως οι γραμμές έχουν κλείσει όσον αφορά το διαγωνισμό για τις 4 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη που διοργανώνει το Easy Travel You με τον Παλμό 96,5. Δεν θέλω όμως να μου στεναχωριέσετε, γιατί θα έχετε την ευκαιρία να δηλώσετε συμμετοχή και τις επόμενες μέρες και φυσικά και στις επόμενες εκπομπές. Δηλώνετε συμμετοχή τηλεφωνικά στο 2310 50 89 50. Εκφράσεις τώρα όπως «συγγνώμη που ενοχλώ», «συγγνώμη που ρωτάω», «συγγνώμη που υπάρχω». Εντάξει, το τελευταίο μπορεί να μην το λέμε έτσι ακριβώς, αλλά μερικές φορές δεν απέχουμε πολύ. Πολλοί άνθρωποι ζητούν συγγνώμη ακόμα και για πράγματα που δεν αποτελούν λάθος, επειδή μπορεί να θέλουν να αποφύγουν την ένταση ή να μην δυσαρεστήσουν τους άλλους. Όταν όμως η συγγνώμη γίνεται αυτόματη αντίδραση, μπορεί να αποδυναμώσει όσα πραγματικά θέλουμε να πούμε. Δεν χρειάζεται να απολογούμαστε για κάθε ερώτηση, διαφωνία ή ανάγκη μας. Η ευγένεια είναι σημαντική, αλλά δεν χρειάζεται να συνοδεύεται πάντα από ενοχές. Στο μεταξύ, σίγουρα θα πρέπει να σας πω πως το αρωμαθέραπι χαρίζει κάθε μέρα διπλό άρωμα σε έναν τυχερό ακροατή ή ακροάτρια. Το αρωμαθέραπι θα το βρείτε στη Διαγόρα με Γρηγορίου Λαμπράκη και στο aromatherapy.gr. Δηλώνετε συμμετοχή στο Viber. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας και τα στοιχεία σας στο 6931 965 965. Εμείς επανερχόμαστε με πολλά θέματα και δεν φεύγει κανείς.

Motion 6,5 μόνο επιτυχίες. Εύα Τρικοπούλου στο μικρόφωνο και να καλωσορίσω όσους έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. Να πω σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο που έχει σήμερα γενέθλια, τον Κώστα τον Γουραλέ, που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Του εύχομαι τα καλύτερα και να έχει κάθε χαρά στη ζωή του. Για την ώρα όμως εμείς περνάμε σε κάτι άλλο που θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το δούμε στην πορεία, γιατί δεν αντέχουμε πια ούτε λεπτό χωρίς ερεθίσματα και καταφεύγουμε αυτόματα στο κινητό μας. Θα τα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο στο μεταξύ. Μένετε όλοι συντονισμένοι στο Balmain 6,5 και ακούμε αυτή την ώρα Δημήτρη Κόκοτα και Γιατί με τυραννάς.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία. Την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
8: Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie, η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face cream, overnight cream, eye cream και face and eye serum με εκχύλισμα καφέ και καφεΐνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie, ο καφές που ξύπνα την επιδερμίδα σου.
9: Το 1947, σε μια πόλη της Λουιζιάννα, άρχισαν πραγματικά να πέφτουν ψάρια από τον ουρανό. Ένας ειδικός στα ψάρια βρισκόταν τυχαία εκεί και κατέγραψε το φαινόμενο.
10: Λένε πάντως ότι αν δεις ψάρια στον ύπνο σου, είναι μεγάλη λαχτάρα.
11: Ναι, φαντάσου πόσο μεγάλη λαχτάρα είναι και άμα τα δεις τον ξύπνιο σου.
10: Φαντάσου πόσο λαχτάρι αυτό, δεν έχει άδικο.
9: Δύο πουλιά της Νότιας Αμερικής μπορούν να ξεπεράσουν τα 120 δεσιμπέλ. Δηλαδή η φωνή τους φτάνει περίπου την ένταση ενός κομπρεσέρ. Δηλαδή τακατακατακατακα. Έτσι έκαναν.
10: Είναι τριβοκάριδι, why not.
9: Και έχουμε έναν δρομέα ο οποίος ολοκλήρωσε μαραθώνιο ντυμένος φωτογραφική μηχανή σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
11: Δεν το πιστεύω.
10: Μπορεί να σου δείξει το photo finish, το έτρεπε καλέ μόνος αυτός. Αυτό φωτογραφήθηκε.
12: Η ώρα είναι μία. Αμός 96,5.

Emotion 6,5 μόνο επιτυχίες. Εύα Δρυκοπούλου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 2. Ελπίζω να περνάτε όλοι όμορφα μαζί μας. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει σίγουρα να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει αυτή την ώρα και θα κρατήσει μέχρι και τις 2. Μέχρι και τις 2 έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 για να κερδίσετε ένα διπλό άρωμα από αρωμαθέραπη. Στέλνετε τα στοιχεία σας εκεί πέρα. Στο μεταξύ, στην πορεία θα σας θέσω και μία ερώτηση όπου θα πρέπει να μου την απαντήσετε στέλνοντας εννοείται την απάντηση στο Viber. Όλα αυτά βέβαια σε πολύ λίγο. Έχετε παρατηρήσει ότι δυσκολευόμαστε να μείνουμε έστω και λίγα λεπτά χωρίς να κάνουμε κάτι? Κι όμως αυτή η ανάγκη να γεμίζουμε κάθε κενό της ημέρας ίσως μας στερεί κάτι πολύ πιο χρήσιμο από όσο φανταζόμαστε. Τη δύναμη της βαρεμάρας. Περιμένουμε στην ώρα, κινητό. Είμαστε στο λεωφορείο, κοιτάμε επίσης το κινητό. Έχουμε 5 λεπτά ελεύθερα,

Mega Shopping Park. Θα βρείτε εκεί προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης για το σπίτι σε πάρα πολύ καλές τιμές. Μένετε συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς και επανερχόμαστε. Σάκης Ρουβάς, αφήστε την.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Motion 6,5. Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Καλησπέρα σε όλους, τα βλέπω όλα τα μηνύματά σας, να είστε σίγουροι. Πάμε γρήγορα στην ερώτηση που θα πρέπει να σας θέσω για να καταφέρετε να κερδίσετε ένα διπλό άρωμα από το Aromatherapy. Τα στοιχεία σας μαζί με την απάντηση τα στέλνετε στο Viber στο 6931 965 965. Ποιο είναι το κοντινότερο άστρο στη Γη? Α, ο Πουλικός Αστέρας. Β, ο Ήλιος. Γ, ο Σύριος. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, ποιο είναι το κοντινότερο άστρο στη Γη? Α, ο Πουλικός Αστέρας. Β, ο Ήλιος. Ή Γ, ο Σύριος. Περιμένω τις απαντήσεις σας, εννοείται βλέπω και τα υπόλοιπα μηνύματα που μου στέλνετε και εμείς για την ώρα και λίγο πιο μετά έχουμε διάφορα να δούμε. Ξεκινάω λέγοντας, στις 13 Οκτωβρίου του 1965 ηχογραφείται ένα κομμάτι που θα αλλάξει την ιστορία της ροκ. Θα μάθουμε περισσότερα σε πολύ λίγο και αν θέλεις μια διαφορετική μουσική βραδιά στην Θεσσαλονίκη, σου έχω πρόταση και μάλιστα την καλύτερη πρόταση. Μένετε συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς, εδώ στον Παλμό 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

96,5 μόνο επιτυχίες. Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά. Και πάμε αμέσως να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, έχουμε μικρές καθυστερήσεις σε Αγίου Δημητρίου, Ιασονίδου, Βενιζέλου, Λεωφόρου Στρατού και Βασιλίσσης Όλγας. Καθαρός από κίνηση είναι ο Περιφερειακός, η Εγνατία, η Τσιμισκή και η Λεωφόρο Νίκης. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 14 βαθμούς, με την ανώτατη να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ποιο είναι το τραγούδι που έγινε η φωνή μιας ολόκληρης γενιάς που αρνήθηκε να σοπάσει? Θα τα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ, μένετε συντονισμένοι.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα.
1: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

Prime Motion 6,5 όλοι επιτυχίες. Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται στο σπίτι, στο γραφείο, στις δουλειές τους και μας ακούνε. Και φυσικά μια καλησπέρα και σε αυτούς που μας ακούνε μέσα από το αυτοκίνητο και έχουν επιλέξει τον Παλμό για να τους κρατάει συντροφιά. Να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει από Aroma Therapy. Έχετε την δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και τις 2 στέλνοντας τα στοιχεία σας στο Viber για να κερδίσετε ένα διπλό άρωμα στο 6931-965-965. Στις 13 Οκτωβρίου του 1965 ηχογραφούν στο Λονδίνο το My Generation, ένα τραγούδι που θα γίνει σύμβολο της νεανικής αμφισβήτησης. Με τον εκρηκτικό ήχο και τους χαρακτηριστικούς στίχους του, εκφράζει μια γενιά που θέλει να ακουστεί και δεν φοβάται να πάει κόντρα στους κανόνες. Κυκλοφορεί 2 εβδομάδες αργότερα και φτάνει στη δεύτερη θέση των Βρετανικών Μουσικών Charts, ένα κομμάτι που 6 δεκαετίες μετά εξακολουθεί να θυμίζει πως κάθε γενιά έχει τη δική της φωνή. Επιστρέφουμε μέντε συντολισμένοι και δεν φεύγει κανείς, που αλλούμε φυσικά στον Πάλμο 96,5.

Motion 6,5 όλοι επιτυχές. Εύεδρη Κοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Και αν ψάχνεις μία διαφορετική μουσική έξοδο στη Θεσσαλονίκη, κράτησε αυτή την πρόταση. Ο δεξιοτέχνης του μαντολίνου Αβί Αβιτάλ παρουσιάζει το πρόγραμμα Ιταλία στο πλαίσιο των Δημητρίων στις 13 Οκτωβρίου στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Μία βραδιά με ιταλικές μουσικές αναφορές και πρωταγωνιστεί ένα όργανο που σπάνια ακούμε σε τέτοιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Μία επιλογή για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα και να ανακαλύψουν κάτι το διαφορετικό. Δεν φεύγει κανείς και τώρα έχουμε Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

Motion 6,5 όλα επιτυχές. Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και ελπίζω να περάσατε και καλά και να σας φτιάξαμε τη διάθεση. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο 11 με 2 με πολύ μουσική και όμορφη διάθεση. Στο μεταξύ μένετε συντονισμένοι γιατί συνέχεια έρχεται η Χρύσα Πλιάκου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι τότε να χτυπάτε όλοι με παλμό.

0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
1: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
2: LK.
1: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
2: 2310-76-90-90.
1: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγό. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγό. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
2: 2310-76-90-90.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις?
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Αλμός 96,5.

0: κουρασμένα.
1: Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους από Παλιμό 96,5. Φθινοπορεινές καλησπέρες για την ακρίβεια. Γιατί σήμερα για τα καλά ετοιμάζεται να χειμωνιάσει. Χρύσα Μπλιάκου στον αέρα, μαζί σου εδώ η ραδιοφωνική σου παρέα και το αγαπημένο σου τρίωρο μόλις ξεκίνησε, 2 με 5. Τα λέμε φυσικά εδώ ραδιοφωνικά. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε tips για καλύτερη ζωή. Θα δούμε τι συνέβη, τι θα συμβεί μάλλον από 1η Ιανουαρίου το 2027 και τι αλλάζει στα social media στους ανήλικους. Και φυσικά θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Μην ξεχάσω ότι σου έχω και σούπερ διαγωνισμό περίπου στις 3 παρά 20. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος για να τον ακούσεις. Πάμε όμως τώρα για Στάν για με στεναχωρεί. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Γιώργος Μαζωνάκης και στιγμές που δεν σε έχω και αργήσει εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Νομίζω ότι είναι από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια ever. Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, νομίζω ότι ο Μαζωνάκης δεν έχει βγάλει και τίποτα που να μην ακούγεται. Χρήσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο, η ραδιοφωνική σου παρέα σταθερά εδώ μέχρι και τις 5. Στα νέα του καιρού, να σου πω ότι από χθες μέχρι σήμερα έχει πέσει 10 ολόκληρους βαθμούς στη θερμοκρασία. 13 χτυπάει το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Βλέπω βροχές όλη την ημέρα. Είναι πολύ ανεβασμένη και η υγρασία και να ξέρεις ότι βροχερή θα είναι όλη εβδομάδα. Και επιτέλους φθινοπόργιαση στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, μικρές καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο, θέλω την υπομονή σου σε Αγίου Δημητρίου, Εγνατία, Δραγώμη Βενιζέλου, στην Ερμού και λίγο στην Εθνική Σαμίνη. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό εκτός από την Αγίων Πάντων, αλλά βλέπω και πολλές καθυστερήσεις επάνω εκεί στη Δαβάκη, στη Νεάπολη. Και αν είσαι τώρα στα ανατολικά, να σου πω ότι μικρά ζητήματα έχει η Καραμανλή, λίγο η Μαρτίου και λίγο η Δελφών εκεί στα φανάρια τους. Τώρα, αν η σίτα σου χάλεσε, το παράθυρο δεν λειτουργεί, αλλά και το ρολό δεν ανεβαίνει όπως παλιά, να ξέρεις ότι η θέση σύστημα αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίτες και ρολά με ποιοτικά υλικά, προσοχή στο χώρο σας και άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά να ξέρεις σε προσιτές τιμές. Μείνε εδώ τώρα γιατί σε λίγο σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή. Πάμε για Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Ζήτα. Θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ζήτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Παλμός 96,5.

Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ μαζί σου η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 5. Και τώρα ήρθε η ώρα για να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα μην κάνεις το σπίτι σου μόνο όμορφο, θέλω να το κάνεις και εύκολο. Τα πράγματα που χρησιμοποιείς καθημερινά πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα. Δηλαδή αυτό που χρησιμοποιείς κάθε μέρα δεν μπορεί να το χώνεις πίσω στο ντουλάπι ή ούτε στο πιο ψηλό ντουλάπι, το καταλαβαίνεις. Η οργάνωση δεν είναι μόνο αισθητική, είναι να κάνεις και τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη. Όλα τέλεια γίνονται όταν ανοίγεις το ντουλάπι και απλά παίρνεις αυτό που θέλεις εκείνη τη στιγμή και δεν χρειάζεται να ψάχνεις 10 ώρες. Τώρα να σου πω ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939 οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε πολύ λίγο επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό όπως σου υποσχέθηκα. Πάμε όμως τώρα για Νίκο Οικονομόπουλο και Ειστήριο 1 εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Άνος και Άμος και δύο μέτρα ουρανός εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες με Χρύσα Πλάκου στο μικρόφωνο. Σταθερά εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Και ήρθε η ώρα φυσικά για το διαγωνισμό που σου υποσχέθηκα. Τώρα, τι συμβαίνει όταν ο έρωτας δεν βρίσκει ανταπόκριση και τα όνειρα μένουν πάντα ανεκπλήρωτα? Ο Γλάρος του Τσέχοβ με την Κατερίνα Διδασκάλου έρχεται στο θέατρο Αριστοτέλειων της Θεσσαλονίκης, φωτίζοντας τις πιο βαθιές πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων. Και φυσικά, εγώ σου κερνάω μία διπλή πρόσκληση και σήμερα για την παράσταση την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 9 στο θέατρο Αριστοτέλειων. Τώρα, εσύ για να κερδίσεις, αυτό που θα κάνεις είναι πάρα πολύ απλό. Μου στέλνεις τη λέξη παράσταση με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965 και φυσικά μπαίνεις στην κλήρωση για την διπλή πρόσκληση, η οποία κλήρωση θα γίνει σήμερα, έτσι. Οπότε, όσο προλαβαίνεις. Τώρα, μείνε εδώ για να δούμε τι αλλαγές έρχονται από 1 Ιανουαρίου το 2027 στα social media και συγκεκριμένα στους ανήλικους, γιατί τους ανήλικους αφορά. Πάμε όμως τώρα για Άννα Βύση και Άρτζι. Όλο πιο πάνω η νέα τους συνεργασία εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Αλμός 96,5, όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης, σου τα λέω ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5. Και τώρα αλλαγές έρχονται στη χρήση των social media από ανήλικους στην Ελλάδα. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται απαγόρευση πρόσβασης για παιδιά κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες όπως είναι το TikTok, το Facebook και το X, δηλαδή το πρώην Twitter. Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε εχθές και αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 του Οκτώβρη, δηλαδή πάρα πολύ σύντομα. Μέσα σε αυτό το μήνα και στόχος είναι σύμφωνα με την κυβέρνηση η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Η αλήθεια είναι πως αυτό το κομμάτι των social media, ειδικά στους ανηλίκους, είναι κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους γονείς, βέβαια και τα ίδια τα παιδιά, όχι μόνο τους γονείς. Και η αλήθεια είναι πως μέτρον άριστον, λέει μια παροιμία. Οπότε, ό,τι κάνουμε με μέτρο, ίσως είναι και καλύτερο και να μας βγαίνει σε καλό στην πορεία. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3 και εμείς δίνουμε ραντεβού φυσικά στη δεύτερη μας ώρα. Όμως τώρα Πέτρος Ιακωβίδης και σου τραγουδάει τέλεια. Χωρίς καμιά τέλεια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μου, ναι. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600 και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop.

0: 96,5.
1: 3 και 4 η ώρα στον Παλμό 96,5. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους που είστε συντονισμένοι σε αυτήν εδώ την παρέα. Χρύσα Πλιάκου στα μικρόφωνα, μαζί σου η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 5 και φυσικά στο αγαπημένο σου τρίωρο, Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μέρα ίδια ώρα, 2 με 5. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το δίλημα της ημέρας και θα δούμε και ποιους πότε αναμένεται να γίνει η πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου και φυσικά ποιοι θα δουν λεφτά στην τσέπη τους. Χρηστικά νέα θα δούμε σήμερα. Φυσικά θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα για Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχία.

Καημό 96,5 όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης και στα λέω ραδιοφωνικά εδώ μέχρι για τις 5. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, αρχικά να σου πω ότι έχει αργήσει εδώ μια βροχούλα στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης και φαντάζομαι ότι και σε όλη τη Θεσσαλονίκη έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πολλές καθυστερήσεις τώρα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα σε μεγάλη έκταση από το ύψος της Τριανδρίας ή με κατεύθυνση δυτικά κυρίως αλλά και στα ανατολικά. Αν είσαι στο κέντρο τώρα, θέλω υπομονή στην Ολυμπιάδο σε πάνω στην Κασάνδρου, λίγο στην Αγίου Δημητρίου, σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Εγνατία αυτή την ώρα. Αν είσαι στα δυτικά, να σου πω ότι έχουμε ζητήματα στην Αγίων Πάντων και λίγο στην Παναγίας Φαναερωμένης εκεί πάνω στην Νεάπολη. Και στα ανατολικά, καθυστερήσεις έχει πολλές η Μαρτίου, η Μπότσαρη, η Καραμανλή στα φανάρια της, αλλά και η Βασιλίση Σόλγας αυτή την ώρα. Τώρα, εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να σου προτείνω ανεπιφύλακτα την εταιρεία Coffee Goldie για την καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας με face cream, overnight cream, eye cream και serum για πρόσωπο και μάτια. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τη δοκιμάσετε, γιατί στο coffeegold.com τρέχει έκπτωση 20% σε όλη τη σειρά. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε πότε θα γίνει η πληρωμή για την επιστροφή του ενοικίου και φυσικά ποιους αφορά. Πάμε όμως τώρα για Ελένη Φρέιρε και Discotech εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Γιώργο Σαμπάνη και δεν με αγαπούσε εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίε με Χρυσά Πλιάκου στο μικρόφωνο που σου τα λέει ραδιοφωνικά μέχρι και τι 5. Τώρα στα χρηστικά νέα τη ημέρα, μέχρι το τέλο Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου για όσου νοικιάζουν. Η ενίσχυση φτάνει έω και τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Το ποσό υπολογίζεται με βάση τα ενίκια που δηλώθηκαν, ενώ δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κλπ. Κριτήρια. Συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ωστόσο να ξέρεις ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα γίνει η πληρωμή, για να μην περιμένεις τζάμπα. Τώρα να σου πω ότι σε περίπου 5 λεπτά από τώρα θα μπορείς να κάνεις το πολύ μεγάλο βήμα για Κωνσταντινούπολη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ θα ρίξω το σήμα και εσύ θα έχεις 5 λεπτά να καλέσεις εδώ στο σταθερό του σταθμού και να δηλώσεις συμμετοχή για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό μείνε στον Παλμό 96,5 για να το ακούσεις. Μέχρι τότε όμως, πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη και τον Gucci Φόρεμα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε Βαλίτσα.

0: Συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Εδώ στην Ελλάδα, όταν θέλεις να σηκώσεις λεφτά, ψάχνεις το ATM. Στο Ντουμπάι γίνεται το ακριβώς αντίθετο.
2: Σε ψάχνει το ATM.
1: Ακριβώς. Μέσω τραπεζικής εφαρμογής μπορείς να ζητήσεις να έρθει ένα κινητό ATM εκεί που βρίσκεσαι. Ένα ειδικά εξοπλισμένο όχημα ξεκινάει και έρχεται στην τοποθεσία σου. Και δεν μιλάμε για κανένα μηχάνημα της πλάκας. Έχει κάμερες ασφαλείας, GPS, συναγερμό και μπορείς να κάνεις αναλήψεις, να δεις το υπόλοιπό σου και άλλες βασικές συναλλαγές.
2: Δηλαδή, θες να μάθεις το υπόλοιπο, του λες έλα λίγο να δω, βλέπεις ότι έχεις κάτι ψιλολόγια. Σήκω, φύγε να μην σε ξαναδώ μπροστά μου.
3: Βασικά, εγώ αυτό που γίνεται στο Ντουμπάι με το GPS, άμα βλέπανε το υπόλοιπο του λογαριασμού μου, θα μου λέγανε Ντεμπάι.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Γιάννης Πλούταρχος και η καθημερινότητα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες με Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Σταθερά εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα ήρθε η ώρα να σου πω ότι οι γραμμές έκλεισαν για σήμερα. Και να ξέρεις ότι αύριο επιστρέφουμε με 3 ολοκένουργιες ευκαιρίες που θα μπορείς να φτιάξεις βαλίτσα και να μπεις στο διαγωνισμό για Κωνσταντινούπολη με τον Παλμό 96,5. Φυσικά θέλω να μείνεις συντονισμένος γιατί σε όλες τις εκπομπές από το πρωί μέχρι και το απόγευμα 3 φορές θα ακούσεις το σήμα. Οπότε θα έχεις 3 ολόφρεσκες ευκαιρίες. Τώρα πάμε στο δίλημα της ημέρας, το οποίο σε ρωτάει το εξής: να έχεις πάντα θέση πάρκινγκ ακριβώς μπροστά από το σπίτι ή από τη δουλειά, ή να περιμένεις πάντα σε ουρά. Σκέψου τώρα πόσες ώρες της ζωής μας χάνονται περιμένοντας. Από σούπερ μάρκετ μέχρι και τράπεζες και καφέδες. Από την άλλη όμως, φαντάσου να φτάνεις πάντα στον προορισμό σου και να υπάρχει εκεί μία θέση πάρκινγκ ωραία και καλή να σε περιμένει. Τώρα εσύ ποιο θα διάλεγες? Νομίζω πως είναι λίγο ξεκάθαρο ότι θα επιλέγαμε τη θέση πάρκινγκ, γιατί αυτή είναι που θα μου γλιτώσει τα περισσότερα νεύρα. Τώρα να σου πω ότι αν θέλεις οι αποστολές σου να φτάσει γρήγορα, με σιγουριά και με ασφάλεια, επιλέγεις Rapid Courier. Έχει εξπρές παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα και φυσικά κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, πληκτρολογείς rapidcourier.gr, κάθετος αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε μία έρευνα σχετικά με το νερό. Γιατί αν έχεις πιει ποτέ νερό σε άλλη πόλη και σου φαίνεται ότι έχει εντελώς διαφορετική γεύση, να ξέρεις ότι δεν είναι η ιδέα σου. Πάμε όμως τώρα σε Νίκο Οικονομόπουλο και Οδό Μοναξιάς, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Άννα Βύση και όχι γιατί εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5. Και φυσικά τώρα ήρθε η ώρα για την έρευνα της ημέρας. Έχεις παρατηρήσει τώρα ότι το νερό έχει διαφορετική γεύση από πόλη σε πόλη? Αυτό συμβαίνει, θέλω να σου πω, ότι επειδή δεν είναι απλά ένα νερό, περιέχει μεταλλικά στοιχεία όπως ασβέστιο και μαγνήσιο που φυσικά επηρεάζουν τη γεύση του. Ακόμη και το χλώριο από την απολίμανση μπορεί να αφήνει μια χαρακτηριστική επίγευση. Και κάτι ακόμη τώρα, το παγωμένο νερό μας φαίνεται συχνά πιο δροσερό και ευχάριστο, επειδή η χαμηλή θερμοκρασία περιορίζει την αντίληψη ορισμένων γεύσεων. Οπότε, αν νιώθεις ότι σε ξεδιψάει το κρύο νερό, ακριβώς αυτή είναι η απάντηση. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λιγότερο λέω θα δείξει 4. Εμείς δίνουμε ραντεβού στην τρίτη μας ώρα και φυσικά σε αφήνω να ακούσεις την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις?
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
0: Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie, η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face cream, overnight cream, eye cream και face and eye serum με εκχύλισμα καφέ και καφεΐνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασυναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι. Για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie, ο καφές που ξύπνα την επιδερμίδα σου.
4: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Η ώρα είναι 4. Παλμός 96,5.
2: 4 και 2 η ώρα στον Παλμό 96,5. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους που βρίσκεστε σε αυτήν εδώ την παρέα. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 5 στο αγαπημένο σου τρίωρο καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 5. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας και φυσικά θα δούμε τι γίνεται και στους δρόμους εδώ της βροχερής Θεσσαλονίκης. Γιατί βρέχει καταρακτοδός εδώ πέρα και αλήθεια είναι μας έχει κάνει λίγο λούτσα, όχι εμένα που είμαι στο στούντιο, αλλά κατάλαβε τον κόσμο που κυκλοφορεί έξω. Θέλω τώρα να σου πω ότι αν θέλεις η επιλογή σου να φτάσει γρήγορα με σιγουριά και με ασφάλεια, τι επιλέγεις? Rapid Courier επιλέγεις. Γιατί έχει express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μια ώρα και φυσικά κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, ένα πράγμα πληκτρολογείς. rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται φυσικά στους δρόμους εκεί πέρα με την κίνηση. Πάμε όμως για Κατερίνα Λιόλιου και Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επί

Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είναι μεσημεράκι Τρίτης εδώ στον Παλμό, στη βροχερή Θεσσαλονίκη. Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο. Η ραδιοφωνική σου παρέα φυσικά μέχρι και τις 5. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, να σου πω ότι έχουμε πολλά ζητήματα στην περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος του Αγίου Παύλου και φυσικά με κατεύθυνση δυτικά ακριβώς μετά τον Άγιο Παύλο. Τώρα, αν είσαι στο κέντρο, θέλω την υπομονή σου πάνω σε Κασάνδρου στην Αγίου Δημητρίου, σε Δραχούμη Βενιζέλου στην Εγνατία, βλέπω ζητήματα λίγο πιο κάτω στην Ερμού αλλά και στη Λεωφόρο Νίκης. Αν είσαι στα δυτικά τώρα, έχει πολλές καθυστερήσεις αυτή την ώρα η Μίκης Θεοδωράκης στο ύψος της Νεάπολης, στην Παναγία Φανερωμένη έχουμε καθυστερήσεις, το ίδιο και στην Αγίων Πάντων. Και αν είσαι στα ανατολικά, να σου πω ότι η εικόνα είναι σχετικά καλή, παραδόξως. Έχουμε ζητήματα μόνο στη Μαρτίου, στην Καραμαλή, στα Φανάρια της και λίγο εκεί στη Βασιλίση Όλγα στην αρχή της. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο έρχεται το ανυποφυλαρό πίνον της ημέρας, το οποίο και σήμερα εννοείται ότι θα σε βάλει σε σκέψεις. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Μαζονάκη και στον έρωτα παρανοείς εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: πρωινό 96,5 όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο και ήρθε φυσικά η ώρα για το unpopular opinion της ημέρας. Σήμερα σου λέω ότι δεν χρειάζεται να αξιοποιείς κάθε έτσι λεπτό και δευτερόλεπτο που έχεις στη ζωή σου, γιατί είτε δεν γυμνάστηκες, είτε δεν διάβασες, είτε δεν τακτοποίησες, δεν έμαθες κάτι καινούριο, αλλά δεν είναι κάθε μέρα ένα project αυτοβελτίωσης. Μερικές μέρες η επιτυχία είναι να κάνεις τα απαραίτητα, να φας κάτι καλό, να κοιμηθείς χωρίς να αισθάνεσαι ενοχές επιτέλους και πραγματικά κάντε κάτι σε αυτό το πρόγραμμά σας χωρίς να νιώθετε ενοχές. Έστω ένα πράγμα, δεν χρειάζεται να είναι όλα, έστω ένα. Ό, δεν μπορεί όλη η ζωή μας να είναι η δουλειά, το καταλαβαίνεις αυτό. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε ότι τελικά το Hollywood είναι πολύ μικρό, πολύ περισσότερο από όσο νομίζαμε. Και η Sydney Sweeney και η Marilyn Monroe έχουν κάτι κοινό που κανείς δεν το περίμενε. Τώρα πάμε να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
3: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
4: Αυτό που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61, Θεσσαλονίκη.

Ζώζεφιν και Δαχτυλίδη εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα οι επιτυχίες και Χρυσά Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου για λίγο ακόμη. Και στα τελευταία 9 της ημέρας να σου πω ότι από ό,τι φαίνεται η Σίδνεϊ Σουίνι και η Μέριλιν Μονρόε δεν συνδέονται μόνο από την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, αλλά και από το DNA τους. Σύμφωνα με μία έρευνα η οποία έγινε πρόσφατα, οι δύο ηθοποιοί είναι ένατες ξαδέρφες, καθώς έχουν κοινό πρόγονο τον Έζρα Πέρι που έζησε στη Μασαχουσέτη τον 17ο αιώνα. Μια συγγένεια που ενώνει δύο ξανθά σύμβουλα του Χόλιγουντ με σχεδόν 4 αιώνες απόσταση. Και τώρα εξηγείται γιατί αυτές οι δύο κουκλάρες είναι κουκλάρες, γιατί φυσικά από ό,τι φαίνεται το έχουν στα γονίδια τελικά. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της βροχερής Θεσσαλονίκης και φυσικά θα πάμε για κλείσιμο. Τώρα όμως έρχεται Ηλίας Βρετός και στραγουδάει Μάτια μου εδώ στον Παλμό 96,5.

Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Και τώρα έτσι με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε αρκετά ζητήματα στην περιφερειακή. Αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, λίγο πιο έντονα είναι στο ρεύμα με κατεύθυνση ανατολικά. Δηλαδή από το ύψος Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος του Αγίου Παύλου. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, την υπομονή σου θέλω σε Κασάνδρου, Δραγούμη, Βενιζέλο, στα φανάρια της Εγνατίας, λίγο πιο κάτω στη Μητροπόλο και ακόμα λίγο πιο κάτω στην Ελεοφόρο Νίκης. Αν είσαι στα δυτικά, έχουμε ζητήματα αυτή την ώρα αρκετά μεγάλα και όλες στη Μήκη, στο Δωράκη, από το ύψος της Νεάπολης μέχρι και τα φανάρια του Βαρδάρη και στα δύο ρεύματα και στην Παναγία Φανερωμένη. Αν είσαι στα ανατολικά τώρα, να σου πω ότι έχει καθυστερήσεις η Μαρτίου, η Μπότσαρη, λίγο η Καραμανλή και λίγο η Βασιλή Σόλγα στα φανάρια της εκεί στην αρχή. Είμαι η Χρυσοπλιάκου και ήμουν και σήμερα εδώ μαζί σου σταθερά 2 με 5 στον Παλμό 96,5. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια και καλό απόγευμα να σου ευχηθώ. Φυσικά μένεις εδώ, έρχεται το πρωινό σου 8 με 11 κάθε πρωί με το Στέλιο, τη Βίβιαν και τον Κωστή που σου κρατάνε εδώ την παρέα την ωραία. Και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, σε φιλογλυκά.

Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-472755. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600.
10: και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46 στον Τρίλοφο.
11: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
12: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
11: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr.
13: Η ώρα είναι 5. Αλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5. Όσο και να σα...

0: μουσείο της Γερμανίας, όσο πια και είναι ο ξεναγός, τόσο περισσότερα εισιτήρια πουλάει.
1: Στο Kunstpalast Düsseldorf, ο λεγόμενος γκρινιάρης ξεναγός κάνει ξεναγήσεις διάρκειας περίπου μιας ώρας και φέρεται επίτηδες, ρε παιδί μου. Ξαναβαριέται τους πάντες, μαλώνει όσους κοιτάνε στο κινητό, σχολιάζει τους επισκέπτες, κράζει ρούχα, έργα, τα έργα που παρουσιάζει τα κράζει. Μόνο που είναι όλο performance. Το αποτέλεσμα οι ξεναγήσεις να είναι sold out μήνες πριν.
0: Μήπως να το κάνουμε role play game, να το κάνουμε κι εμείς ότι θα πάμε σε κάποιο μέρος στο εξωτερικό και να συναντήσουμε μια ξεναγό τη Vivian. Πάμε Μάλμε, Σουηδία, Μπινελίκια Σουηδικά έχεις.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Άρα πρέπει να κάνεις διστροπή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το χόμπι σου επάγγελμα.
0: Έτσι
1: για τη Vivian. Εγώ.
0: Εσύ θα κάνεις τον επισκέπτη.
1: Τον επισκέπτη.
2: Εσύ τι θα κάνεις.
1: Πάλι θα πληρώσεις εισιτήριο.
0: Το μουσείο. Τι άλλο.
2: Το έκτο.
3: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα.
1: Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες σιτά. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
1: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Παλμός 96,6.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
2: 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
3: 2310-76-90-90.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Παλμός 96,5.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παλμός 96,5.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κα...

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: 96,5.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σε ένα

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
1: Παλμός 96.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Σοβαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
2: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
1: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr.
3: Παλμός 96,5.

Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου.

0: ώρα είναι 10.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία, μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
2: Είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Παλμός 96,5.

0: δυο.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
2: Παλμός 96,5.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ,
0: τι?
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
1: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγω με Easy Travel You στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 147 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.